ήταν ακαρολιμέκα η ώρα πανκί έτσι λόγι πανκί να τσι παγένει αντά η βάνε και η παγέ τέμα αμέτα ακούει έτσι λόγι σιάνει καπάγε για μένα ακούω περωτάει τα καιρό τα μαντά ήταν ακαρό ρεχιόνες και Τάκνα, Σαν Μαρτίν, Καχαμάρκα, Ουάνουκο, Πάσκο, Χουνίν, Αγιακούτσο, Κούσκο, Πουνιαστά, Απουρίμα. Τέμα, Αίθα τσίτα, άρα ρετ νασιονάλ, με κοτσιμά και ουκά παρούν αχένσια, ο ακαρή αίθα τσίτα οφισίνα, σε μένα κοπεροτάει τα καιρό, κοτσιμά και βιλούνια ουκά ουκά οφισίνα, ουκά μανταγέταν τσάλι χάνικα κοβέτερης κοκκάντα κοτα μέκα ουκά μέκα